0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

όλα, όλα αληθινά. Είναι τα λάθη σου μεγάλα και κάθε λάθος σου πονά. Μα είναι η αγάπη που τα κάνει όλα, όλα, όλα.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: αγάπη θα μου χαρίσεις.
1: Ώρα για καλό φαγητό. Ώρα για φιλότιμο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

κι εγώ σε νοσταλγώ στη ζωή που περνά και πάει στο καιρό και πονάς και πονώ σε δρόμο σκοτεινό. Μονάχη μες στη νύχτα και μες στη λησμονιά μας φεύγουνε τα χρόνια, δεν γυρίζουν πια.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μια καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5 έως 8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2 έπειτα από μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε.
2: Φέρε ένα μπατσά.
3: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
4: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-022-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Μέσα στους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς καταγράφεται αύξηση των αυτοκτονιών εφήβων 15 έως 19 ετών. Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, ενώ για μία ακόμη χρονιά αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Τον Ιούνιο προσέγκρισε ο τουρκικός νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, λέει η Αθήνα. Δασμοί, τεχνολογία και Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Δισεκατομμυριούχοι με περιουσία σχεδόν ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στην Αμερικανική Αποστολή μαζί με τον Τραμπ. Μεταξύ αυτών ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Περισσότερα από 10.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί στο Λίβανο μετά την υποτιθέμενη εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Φυλάκιση 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε προτείνει το εφετείο για τον πρώην Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή.
3: Ώρα για τη Λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μία πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Μαΐου, σαν σήμερα, 1686, γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας που φέρει το όνομά του. 1904, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φιλοξενούν τους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Λούις του Μιζούρι. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1955, δημιουργείται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ. 1962, η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου Δον Χουάν Κάρλος. 1998, πεθαίνει στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών, η φωνή, ο ένας και μοναδικός, Φρανκ Σινάτρα.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μια καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5-8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2 έπειτα από μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε.
2: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση, φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα. Τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-72544 και 6979-699-015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
4: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
3: Service for you.
4: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
4: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
3: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
4: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

από εκείνα τα παλιά και να καλέσω σε εκείνο το πάρτι να έρθουν τα πιο καλά παιδιά. Να έρθει ο Φελίνη, να έρθει και ο Μάρκος, να έρθουν οι Beatles, να έρθει ο Σαρλό, να έρθει ο Καντίνσκι, να έρθει και ο Μπόργες, να έρθει ο

Να έρθει και ο Disney, να έρθει και ο Μπρέλ, να έρθει ο Πρίσλεϊ, να έρθει και ο Μπόγκαρτ, να έρθει και ο Βάιλ και να έρθει και ο Μπρέχτ. Να έρθει ο Σαββόπουλος, να έρθει και ο Λέστερ, να έρθει ο Τζέρμι, να έρθει ο Τριφό.

0: ellos calla.
1: Και ξημερώνοντας την άλλη μέρα, όταν το σύνθημα δώσω

0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078 000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μια καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5-8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2 έπειτα από μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε.
2: Φέρε ένα μπατσά.
3: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
4: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
3: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
8: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Μέσα στους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς καταγράφεται αύξηση των αυτοκτονιών εφήβων 15 έως 19 ετών. Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, ενώ για μία ακόμη χρονιά αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Τον Ιούνιο προσέγκρισε ο τουρκικός νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, λέει η Αθήνα. Δασμοί, τεχνολογία και Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Δισεκατομμυριούχοι με περιουσία σχεδόν ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στην Αμερικανική Αποστολή μαζί με τον Τραμπ. Μεταξύ αυτών ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Περισσότερα από 10.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί στο Λίβανο μετά την υποτιθέμενη εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Φυλάκιση 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε προτείνει το εφετείο για τον πρώην Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή.
3: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: σε κάποιες γυρίες. Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Μαΐου, σαν σήμερα, 1686, γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας που φέρει το όνομά του. 1904, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φιλοξενούν τους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Λούις του Μιζούρι. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1955, δημιουργείται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ. 1962, η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου Δον Χουάν Κάρλος.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.
2: Ηθοποιός σημαίνει φως.

παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
3: Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μια καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5 έως 8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2 έπειτα από μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Μέσα στους πρώτους μήνες της φετινής χρονιάς καταγράφεται αύξηση των αυτοκτονιών εφήβων 15 έως 19 ετών. Με αλληλοκατηγορίες μεταξύ των παρατάξεων ολοκληρώθηκαν οι φοιτητικές εκλογές, ενώ για μία ακόμη χρονιά αναμένεται να εκδώσουν ξεχωριστά αποτελέσματα. Τον Ιούνιο προσέγκρισε ο τουρκικός νόμος για τη γαλάζια πατρίδα. Δεν παράγει ένομο αποτέλεσμα, λέει η Αθήνα. Δασμοί, τεχνολογία και Ιράν στο επίκεντρο της συνάντησης του Αμερικανού Προέδρου με τον Κινέζο ομολογό του στο Πεκίνο. Δισεκατομμυριούχοι με περιουσία σχεδόν ενός τρισεκατομμυρίου δολαρίων στην Αμερικανική Αποστολή μαζί με τον Τραμπ. Μεταξύ αυτών ο Elon Musk και ο Tim Cook της Apple. Περισσότερα από 10.000 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές ή έχουν καταστραφεί στο Λίβανο μετά την υποτιθέμενη εκεχηρία στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ. Φυλάκιση 7 ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθε προτείνει το εφετείο για τον πρώην Γάλλο πρόεδρο Νικολά Σαρκοζή.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.
4: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-077-153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
6: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
9: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Κυκλοφορεί το LP «Τα Blues του Παύλου Πειραγμένα» από το 8ο Music Group. Ένα 12-ίντσο συλλεκτικό βινήλιο με 6 τραγούδια από το εμβληματικό LP «Τα Blues του Πρίγκιπα» με νέες ενορχιστρώσεις και τη φωνή του Παύλου Σιδηρόπουλου. Προμηθευτείτε το από το 8shop.gr.
11: Τα μελοποιημένα τραγούδια που αγαπήσαμε για την αρμονική συνύπαρξη του ποιητικού λόγου με τη μελωδία. Είμαι η Στεφανία Καρά και για την επόμενη ώρα επιλέγω σιωπηλά τα τραγούδια και διαβάζω αποσπάσματα που με συναρπάζουν.

0: πάντα μόνη. Τέχνη, παιδιά, αποχαιρετισμούς, όπως ευαισθησία, παιδεία, εργατικότητα. Θνητότητα, μην ξεχνάς τη μάνα σου. Στο στόμα φιλί. Και η κόρη πρώτη. Αγαπώ, είμαι όμορφος. Είναι όμορφη, ύπαρξη. Οριστικό του Χρήστου Διαμαντή.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνάσε.

Αφού ονειρεύτηκα έναν καλύτερο κόσμο, φτωχή ανθρωπότητα, δεν μπόρεσες ούτε ένα κεφάλαιο να γράψεις ακόμα. Σα σανίδα από θλιβερό ναυάγιο ταξιδεύει η γυρά μας.

βέβαια αγάπησε τα ιδανικά της ανθρωπότητας, αλλά τα πουλιά πετούσαν πιο πέρα. Σκληρός, άκαρδος κόσμος που δεν άνοιξε ποτέ μια ομπρέλα πάνω από το δέντρο που βρέχεται.

Ύστερα ανακάλυψαν την πηξίδα για να πεθαίνουν κι αλλού, και την απληστία για να μένουν νεκροί για πάντα. Αλλά καθώς βραδιάζει, ένα φλάουτο κάπου ή ένα άστρο συνηγορεί για όλη την ανθρωπότητα.

Καθώς μένω στο δωμάτιό μου, μου έρχονται άξαφνα φαϊνές ιδέες. Φοράω το σακάκι του πατέρα και έτσι είμαστε δυο. Κι αν κάποτε μ' άκουσαν να γαβίζω, ήταν για να δώσω έναν αέρα εξοχής στο δωμάτιο.

Πιάσε μια πέτρα, σπάσε τη και κάμε τη κομμάτια. Να ειδείς πως με προδόκανε τα δυο σου μαύρα μάτια. Δυο θάλασσες στα μάτια σου, πως τα φοβούμαι, Θεέ μου, αφού δεν με έμαθε κανείς να κολυμπώ ποτέ μου. Απόσπασμα από το «Για τα μάτια» του Λευτέρη Καλομήρη.

Και εξύπνησες και ονειρεύεσαι ακόμα αυτό που δεν έρχεται. Κοιτάς μες στα σεντόνια τα υγρά από εφιάλτες νοτισμένα και δέντρα βλέπεις με τσακισμένα τα κλαδιά τους από τους κυκλώνες των ύπνων σου. Απόσπασμα από το «Η κραυγή που περίμενε» του Θάνου Ανεστόπουλου.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μια καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5-8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2 έπειτα από μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο. Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
6: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουνα μικρός? Ή την ΑΟΣΜΗ κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
3: ΑΟΣΜΗ εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
7: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
8: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
9: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
3: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
10: Κυκλοφορεί το LP «Είχα φωνή, την πήραν τα πουλιά» του Δώρου Δημοσθένους και της Ελένης Φωτάκη από το 8ο Music Group. Ένα μοναδικό 12-inch LP που παίζει στις 45 στροφές. 7 μοναδικές ιστορίες της Ελένης Φωτάκη σε μουσική και ερμηνεία του Δώρου Δημοσθένους. Προμηθευτείτε το από το odoshop.gr.
11: Ακούτε την εκπομπή «Τα Μελοποιημένα». Διαβάζει και επιλέγει η Στεφανία Καρά.

μια τέτοια νύχτα πριν από χρόνια. Κάποιος περπάτησε μόνος, δεν ξέρω πόσα λασπωμένα χιλιόμετρα. Κάποιος περπάτησε μόνος. Νύχτα και συννεφιά.

ξημερώματα μπήκε στα Γιάννηνα. Στο πρώτο χάνι έφαγε και κοιμήθηκε 3 μερόνυχτα. Ξύπνησε από το χιόνι που έπεφτε μαλακά. Στάθηκε στο παράθυρο.

Σαν αλήχτημα και σαν να την έσφαζαν τη γυναίκα. Κι ούτε καβγάς, ούτε τίποτα άλλο. Χιόνιζε. Όλη νύχτα στα Γιάννηνα χιόνιζε. Ξημερώματα πλήρωσε τι χρωστούσε και γύρισε στο χωριό του. Στα 50 του θα ήταν, με γκρίζα μαλλιά και τρεις θυγατέρες, ανήπαντρες, γύρω 4 χρόνια. Στα 50 του θα ήταν.

0: γύρω στα 4 χρόνια. Με τη μαύρη κάπα στις πλάτες. Αχ, και τι χιόνι σήκωσαν.
1: Άγιε τα χιαφένεις μέτρινε.
0: Τι χιόνι σήκωσαν τούτες οι πλάτες.

Φυλάσαμε τη θλίψη της πρώτης μας άνοιξης, εκείνη και εγώ. Πάντα με ξεγελούσε ο ανθός της και έμενα όλη μέρα με την πίκρα στο στόμα. Αμυγδαλιά της Ελένης Ντούξη.

μέσα στο ποτάμι 2002 χρόνια και το μόνο πτώμα που είδα να περνά ήταν το δικό μου. Εκδίκηση του Ανδρέα Αντωνιάδη.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Με το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του Donald Trump για την κρίσιμη συνάντησή του στο Πεκίνο, με φόντο τις πολλαπλές διενέξεις τους και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Επίσης, ο Xi προειδοποίησε τον Τραμπ πως οι δύο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή χρημάτων σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις από πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024, υπό την προϋπόθεση ότι τα νέα πρόστιμα είναι χαμηλότερα από τα παλιά. Σε εισπράξεις 600 εκατομμυρίων προσβλέπει φέτος η Lambda Development από το ελληνικό. Σώος εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά Χαλκιδικής. 22 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί να διενεργηθεί έρευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: μια φορά σαν σήμερα. 14 Μαΐου, σαν σήμερα, 1686, γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας που φέρει το όνομά του. 1904, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φιλοξενούν τους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Λούις του Μιζούρι. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1955, δημιουργείται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ. 1962, η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου Δον Χουάν Κάρλος. 1998, πεθαίνει στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών, η φωνή, ο ένας και μοναδικός, Φρανκ Σινάτρα.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζει.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: αθλητικά νέα στο λεπτό.
1: Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μια καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5-8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2 έπειτα από μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε.
2: Στο πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση, φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
4: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
4: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
4: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
4: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22890-725-44 και 6979-699-015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του Donald Trump για την κρίσιμη συνάντησή τους στο Πεκίνο, με φόντο τις πολλαπλές διενέξεις τους και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Επίσης, ο Xi προειδοποίησε τον Τραμπ πως οι δύο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή χρημάτων σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις από πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024, υπό την προϋπόθεση ότι τα νέα πρόστιμα είναι χαμηλότερα από τα παλιά. Σε εισπράξεις 600 εκατομμυρίων προσβλέπει φέτος η Lambda Development από το ελληνικό. Σώος εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά Χαλκιδικής. 22 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί να διενεργηθεί έρευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 1:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μια καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5-8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2 έπειτα από μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Με το μήνυμα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κίνα οφείλουν να είναι εταίροι, όχι αντίπαλοι, ο Κινέζος πρόεδρος Xi Jinping υποδέχθηκε με μεγάλες τιμές τον Αμερικανό ομολογό του Donald Trump για την κρίσιμη συνάντησή τους στο Πεκίνο, με φόντο τις πολλαπλές διενέξεις τους και τις οξυμένες διεθνείς εντάσεις. Επίσης, ο Xi προειδοποίησε τον Τραμπ πως οι δύο χώρες τους θα μπορούσαν να εμπλακούν σε σύγκρουση αν η Ουάσιγκτον διαχειριστεί με λανθασμένο τρόπο το ζήτημα της Ταϊβάν. Ανοίγει ο δρόμος για επιστροφή χρημάτων σε χιλιάδες επαγγελματίες και επιχειρήσεις από πρόστιμα που έχουν καταβληθεί από τις 19 Απριλίου του 2024, υπό την προϋπόθεση ότι τα νέα πρόστιμα είναι χαμηλότερα από τα παλιά. Σε εισπράξεις 600 εκατομμυρίων προσβλέπει φέτος η Lambda Development από το ελληνικό. Σώος εντοπίστηκε ο 13χρονος που είχε εξαφανιστεί από τα Μουδανιά Χαλκιδικής. 22 νεκροί στον Λίβανο από Ισραηλινά πλήγματα το τελευταίο 24ωρο. Η Διεθνής Αμνηστία καλεί να διενεργηθεί έρευνα για εγκλήματα πολέμου του Ισραήλ στη Συρία.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Μαΐου, σαν σήμερα, 1686, γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας που φέρει το όνομά του. 1904, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φιλοξενούν τους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Λούις του Μιζούρι. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1955, δημιουργείται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ. 1962, η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου Δον Χουάν Κάρλος. 1998, πεθαίνει στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών, η φωνή, ο ένας και μοναδικός, Φρανκ Σινάτρα.
1: Ώρα για πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
2: Μάρε γε μου κάνα κάρι, τα γλυκά σου έχουν χάρη, τα γλυκά σου έχουν χάρη, μάρε γε μου κάνα κάρι.
3: Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Δώρο της ΑΕΚ στον Ολυμπιακό, η ισοπαλία στην Τούμπα. Τρεις ημέρες μετά τη μαθηματική κατάκτηση του πρωταθλήματος, η Ένωση έμεινε όρθια απέναντι στον ΠΑΟΚ, φεύγοντας από τη Θεσσαλονίκη ισόπαλη 1-1 στην πέμπτη αγωνιστική των play-off. Προβάδισμα για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Πήρε χθες βράδυ ο Ολυμπιακός επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 1-0. Οι Πειραιώτες βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 65 πόντους, ενώ ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 63. Με ακόμη μια καλή εμφάνιση στους αγώνες κατάταξης, ο Άρης πέρασε νικηφόρα από το Πανθεσσαλικό στάδιο, καταβάλλοντας με 2-1 την αντίσταση του Βόλου, στο πλαίσιο της πέμπτης αγωνιστικής των play-off 5-8 του πρωταθλήματος. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ με 2 γκολ από το πρώτο ημίχρονο, ο Λεβαδιακός έδειξε πείσμα και επιμονή και κατάφερε να επιστρέψει από το 0-2 απέναντι στον Όφη, φτάνοντας στη νίκη με 3-2 έπειτα από μια απίθανη ανατροπή στο φινάλε.
1: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
3: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
2: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
3: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
2: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
3: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
5: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
2: Τα φορολογικά έσοδα του ελληνικού κράτους παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση την τελευταία τετραετία, αποτυπώνοντας μεν την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία, αλλά και τη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού, της κατανάλωσης και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αντιστοιχούν 4.000 ευρώ περισσότερα σε φόρους αναεργαζόμενο από το 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στα κράτη-μέλη να καταργήσουν σταδιακά την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τα ορυκτά καύσιμα και να ανακατευθύνουν τις δημόσιες επιδοτήσεις προς την ηλεκτροκίνηση και τις καθαρές τεχνολογίες. 36χρονη συνελήφθη για εμπρισμό στο σούπερ μάρκετ στα Πατήσια τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.286 μονάδες.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
4: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
5: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
4: Service for you.
5: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
4: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
5: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
4: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
5: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

ψυχής.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά τον Ντομαγκόη Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και την υπόθεση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος έδωσε τα χέρια με τους κιτρινόμαυρους για την υπογραφή νέου συμβολαίου και την παραμονή του στην Ένωση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης δήλωσε ικανοποιημένος από την ομάδα του. Σχολίασε πως οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερα γκολ και επίσης αποκάλυψε ότι όλοι ήθελαν την νίκη για τον κόσμο. Ο Ράφα Μπενίτεθ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και πλέον απέχει ένα μάτς από το να γράψει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό. Αυτό του πρώτου προπονητή χωρίς νίκη στα play-off. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα του ως το τέλος για να πάρει κάτι από το μάτς, ενώ μίλησε πολύ και για το ζήτημα των τραυματισμών.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Τα φορολογικά έσοδα του ελληνικού κράτους παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση την τελευταία τετραετία, αποτυπώνοντας μεν την ανάκαμψη της οικονομίας μετά την πανδημία, αλλά και τη μεγάλη άνοδο του πληθωρισμού, της κατανάλωσης και των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τα στοιχεία δείχνουν ότι αντιστοιχούν 4.000 ευρώ περισσότερα σε φόρους ανά εργαζόμενο από το 2021. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνέστησε στα κράτη-μέλη να καταργήσουν σταδιακά την ευνοϊκή φορολογική μεταχείριση για τα ορυκτά καύσιμα και να ανακατευθύνουν τις δημόσιες επιδοτήσεις προς την ηλεκτροκίνηση και τις καθαρές τεχνολογίες. 36χρονη συνελήφθη για εμπρισμό στο σούπερ μάρκετ στα Πατήσια τα μεσάνυχτα της Τρίτης. Άνοδο στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι στις 2.286 μονάδες.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Μαΐου, σαν σήμερα, 1686, γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας που φέρει το όνομά του. 1904, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φιλοξενούν τους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Λούις του Μιζούρι. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1955, δημιουργείται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ. 1962, η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου, Δον Χουάν Κάρλος. 1998, πεθαίνει στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών, η φωνή, ο ένας και μοναδικός, Φρανκ Σινάτρα.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 4:30.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
4: Μετά τον Ντομαγκόη Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και την υπόθεση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος έδωσε τα χέρια με τους κιτρινόμαυρους για την υπογραφή νέου συμβολαίου και την παραμονή του στην Ένωση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης, δήλωσε ικανοποιημένος από την ομάδα του. Σχολίασε πως οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερα γκολ και επίσης αποκάλυψε ότι όλοι ήθελαν τη νίκη για τον κόσμο. Ο Ράφα Μπενίτεθ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και πλέον απέχει ένα μάτς από το να γράψει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό. Αυτό του πρώτου προπονητή χωρίς νίκη στα play-off. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ, στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα του ως το τέλος για να πάρει κάτι από το μάτς, ενώ μίλησε πολύ και για το ζήτημα των τραυματισμών.

0: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
1: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
0: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
1: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
0: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
1: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
0: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
1: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 015.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Επίγουσα οδηγία προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας εφήβων σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέως ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα. Στους κορυφαίους προορισμούς και το 2026 η Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 επισκέπτες που σχεδιάζουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα την έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν. Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού. Πρόσκληση Τραμπ σε Xi Jinping για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών-Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο, σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 5:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Μετά τον Ντομαγκόη Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και την υπόθεση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος έδωσε τα χέρια με τους κυτρινόμαυρους για την υπογραφή νέου συμβολαίου και την παραμονή του στην Ένωση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης, δήλωσε ικανοποιημένος από την ομάδα του. Σχολίασε πως οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερα γκολ και επίσης αποκάλυψε ότι όλοι ήθελαν τη νίκη για τον κόσμο. Ο Ράφα Μπενίτεθ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και πλέον απέχει ένα μάτς από το να γράψει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό. Αυτό του πρώτου προπονητή χωρίς νίκη στα play-off. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ, στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα του ως το τέλος για να πάρει κάτι από το μάτς, ενώ μίλησε πολύ και για το ζήτημα των τραυματισμών.
3: Φέρε ένα μπατσά.
4: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
5: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
4: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
8: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
7: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
8: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
7: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
8: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
7: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος, τηλέφωνο 22.

0: 89 0 79 724.
1: Ταχτάς, εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη. Γαλαξίας 93 FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, τυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: και
1: του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Επίγουσα οδηγία προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας εφήβων σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέως ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα. Στους κορυφαίους προορισμούς και το 2026 η Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 επισκέπτες που σχεδιάζουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα την έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν. Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού. Πρόσκληση Τραμπ σε Xi Jinping για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο, σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Μαΐου, σαν σήμερα, 1686, γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας που φέρει το όνομά του. 1904, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φιλοξενούν τους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Λούις του Μιζούρι. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1955, δημιουργείται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ. 1962, η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου Δον Χουάν Κάρλος. 1998, πεθαίνει στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών, η φωνή, ο ένας και μοναδικός, Φρανκ Σινάτρα.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Αξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289 078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 6:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό. Μετά τον Ντομαγκόη Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και την υπόθεση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος έδωσε τα χέρια με τους κυτρινόμαυρους για την υπογραφή νέου συμβολαίου και την παραμονή του στην Ένωση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη τύπου μετά την νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης, δήλωσε ικανοποιημένος από την ομάδα του. Σχολίασε πως οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερα γκολ και επίσης αποκάλυψε ότι όλοι ήθελαν την νίκη για τον κόσμο. Ο Ράφα Μπενίτεθ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και πλέον απέχει ένα μάτς από το να γράψει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό. Αυτό του πρώτου προπονητή χωρίς νίκη στα play-off. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ, στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα του ως το τέλος για να πάρει κάτι από το μάτς, ενώ μίλησε πολύ και για το ζήτημα των τραυματισμών.
2: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
4: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
5: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
4: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
5: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
4: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
5: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
4: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 079 724.
5: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία

Ακούστε τέχνη. Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: κόσμο τα νέα σε ένα λεπτό.
1: Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Επίγουσα οδηγία προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας εφήβων σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέως ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα. Στους κορυφαίους προορισμούς και το 2026 η Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 επισκέπτες που σχεδιάζουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα την έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν. Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού. Πρόσκληση Τραμπ σε Xi Jinping για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο, σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 7:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
4: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
5: Μετά τον Ντομαγκόη Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και την υπόθεση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος έδωσε τα χέρια με τους κιτρινόμαυρους για την υπογραφή νέου συμβολαίου και την παραμονή του στην Ένωση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης, δήλωσε ικανοποιημένος από την ομάδα του. Σχολίασε πως οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερα γκολ και επίσης αποκάλυψε ότι όλοι ήθελαν τη νίκη για τον κόσμο. Ο Ράφα Μπενίτεθ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και πλέον απέχει ένα μάτς από το να γράψει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό. Αυτό του πρώτου προπονητή χωρίς νίκη στα play-off. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα του ως το τέλος για να πάρει κάτι από το μάτς, ενώ μίλησε πολύ και για το ζήτημα των τραυματισμών.
6: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
8: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
7: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
8: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
7: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
8: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
7: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
8: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
9: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: όταν στα μάτια μου χαμώσουν.
1: Ρωτάς αν φταίς εσύ.

0: υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
1: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκιόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
0: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
1: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 015.
0: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8.
1: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό. Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην Πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Επίγουσα οδηγία προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας εφήβων σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέος ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα. Στους κορυφαίους προορισμούς και το 2026 η Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 επισκέπτες που σχεδιάζουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα την έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν. Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού. Πρόσκληση Τραμπ σε Xi Jinping για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτείων Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο, σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο.
2: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
6: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
5: Service for you.
6: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
5: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
6: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
5: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
6: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Μαΐου, σαν σήμερα, 1686, γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας που φέρει το όνομά του. 1904, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φιλοξενούν τους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Λούις του Μιζούρι. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1955, δημιουργείται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ. 1962, η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου Δον Χουάν Κάρλος. 1998, πεθαίνει στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών, η φωνή, ο ένας και μοναδικός, Φρανκ Σινάτρα.

ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδυλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: τώρα πια τι να πει.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
2: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό, στο χωριό το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 8:30.
1: Αθλητικά νέα στο λεπτό.
2: Μετά τον Ντομαγκόη Βίντα, η ΑΕΚ έκλεισε και την υπόθεση του Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, αφού ο 31χρονος Σέρβος επιθετικός μέσος έδωσε τα χέρια με τους κιτρινόμαυρους για την υπογραφή νέου συμβολαίου και την παραμονή του στην Ένωση. Ο προπονητής του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στη συνέντευξη τύπου μετά τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκης δήλωσε ικανοποιημένος από την ομάδα του. Σχολίασε πως οι Ερυθρόλευκοι θα μπορούσαν να είχαν βάλει περισσότερα γκολ και επίσης αποκάλυψε ότι όλοι ήθελαν τη νίκη για τον κόσμο. Ο Ράφα Μπενίτεθ ιτήθηκε από τον Ολυμπιακό στο Καραϊσκάκης και πλέον απέχει ένα μάτς από το να γράψει ιστορικό αρνητικό ρεκόρ με τον Παναθηναϊκό. Αυτό του πρώτου προπονητή χωρίς νίκη στα play-off. Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου μετά την ισοπαλία με την ΑΕΚ στάθηκε στην προσπάθεια που έκανε η ομάδα του ως το τέλος για να πάρει κάτι από το μάτς, ενώ μίλησε πολύ και για το ζήτημα των τραυματισμών.
3: Το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
6: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
5: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
6: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
5: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσικλετών και καλύματα πισίνας.
6: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
5: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
6: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
7: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, ευελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μεράς, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 9.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Επίγουσα οδηγία προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας εφήβων σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέως ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα. Στους κορυφαίους προορισμούς και το 2026 η Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 επισκέπτες που σχεδιάζουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα την έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν. Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού. Πρόσκληση Τραμπ σε Xi Jinping για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών-Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο, σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο.
4: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
5: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινή

0: Θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpac. Service for you. Με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22890-28815.
2: Service for you. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Μπακλαβάς. Στο φιλότιμο είναι ο Άριστος.
1: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
0: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτς, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
1: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Φέρε ένα μπατσά.
1: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
2: Ο πατσάς κάθε κάστην στο φιλότιμο.
1: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
2: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
3: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.
2: Ταχτάς. Αφοσιωμένη στην εφαρμογή συστημάτων σκίασης απαράμιλης ποιότητας και κορυφαίου design.
3: Ταπετσαρίες παντός τύπου. Για σκάφη, αυτοκίνητα, έπιπλα, σέλες μοτοσυκλετών και καλύματα πισίνας.
2: Αυτόματες φωτιζόμενες τεντοπέργολες με επαναστατικούς μηχανισμούς Somfy που ανοιγοκλίνουν με τηλεχειρισμό. Χαρείτε άμεση εξυπηρέτηση, άριστη τεχνική υποστήριξη και πολύ ηλιόλουστες τιμές.
3: Στο δρόμο προς Άνω Μερά, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-079-724.
2: Ταχτάς. Εκεί που η ηλιοπροστασία γίνεται τέχνη.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προωρή γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Του κόσμου τα νέα σε ένα λεπτό.
3: Καμπανάκι προς τις Βρυξέλλες και τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες για την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις έκρουσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Άχεν της Γερμανίας, όπου συμμετέχει στην τελετή απονομής του βραβείου Καρλομάγνου στον πρώην πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πρώην πρωθυπουργό της Ιταλίας Μάριο Ντράγκη. Επίγουσα οδηγία προς τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας εφήβων σε όλη τη χώρα. Προφυλακιστέως ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι σε μπαρ στην Καλλιθέα. Στους κορυφαίους προορισμούς και το 2026 η Ελλάδα. Σχεδόν 6 στους 10 επισκέπτες που σχεδιάζουν να κάνουν τις διακοπές τους στην Ελλάδα την έχουν επισκεφτεί στο παρελθόν. Η Αττική, η Κρήτη, το Νότιο Αιγαίο και τα Ιόνια νησιά παραμένουν στις κορυφαίες επιλογές προορισμού. Πρόσκληση Τραμπ σε Xi Jinping για επίσκεψη στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Σεπτέμβριο. Η σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας είναι η πιο σημαντική στον κόσμο, σύμφωνα με τον Κινέζο Πρόεδρο.
4: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι δυτικοί νοτιοδυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
5: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
7: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
6: Service for you.
7: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
6: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
7: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
6: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
7: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: πίτσα. Ώρα για φιλότιμο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 14 Μαΐου, σαν σήμερα, 1686, γεννιέται ο Ντάνιελ Γκαμπριέλ Φαρενάιτ, δημιουργός της κλίμακας μέτρησης της θερμοκρασίας που φέρει το όνομά του. 1904, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής φιλοξενούν τους πρώτους τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Σεν Λούις του Μιζούρι. 1948, το Ισραήλ κηρύσσει την ανεξαρτησία του στα εδάφη του που βρίσκονταν υπό Βρετανική εντολή. 1955, δημιουργείται το Σύμφωνο της Βαρσοβίας ως αντίπαλο δέος του ΝΑΤΟ. 1962, η πριγκίπισσα Σοφία της Ελλάδας παντρεύεται το διάδοχο του Ισπανικού θρόνου Δον Χουάν Κάρλος. 1998, πεθαίνει στο Λος Άντζελες σε ηλικία 82 ετών, η φωνή, ο ένας και μοναδικός, Φρανκ Σινάτρα.

Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Συνεχίζουμε την παράδοση με ροδίνια, κουβανέζες και ό,τι γλυκό τραβάει η ψυχή σου. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Νικηφόρου Μανδηλαρά 27. Παραγγελίες στο 22 810 88 950. Ζαχαροπλαστείο Κανακάρι. Ό,τι πιο γλυκό στη Σύρο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

που τα νιώθουν μόνο μάτια δακρυσμένα. Μοιάζουνε καράβια που είναι αραγμένα. Κάτι τέτοια βαράβια, πόσο σε ζητώ. Είναι κάτι νύχτες που θα ρίσεις πεθαίνεις. Δεν γυρνούν οι δείχτες και στα ίδια μένεις. Είναι κάτι νύχτες στα παλιά που γέρνεις. Κάτι τέτοιες νύχτες, πόσες αγαπώ.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 10:30.
1: Θέλεις το πρώτο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού, φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση. Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας, για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
2: Αλλάξτε ατμόσφαιρα, φτιάξτε διάθεση.
3: Συστήματα σκίασης Ταχτάς.
2: Δημιουργήστε τους πιο παραδεισένιους χώρους. Τέντες όλων των τύπων για περισσότερη σκιά και μεγαλύτερη άνεση. Ομορφαίνουν τη ζωή σας.

0: απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο

0: Δρόμο προς Άνω Μερά στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 6979 699 019.
1: Τέντε Σαρκάς, η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέα τη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11.
1: Ώρα για τη λιχτό. Ώρα για φιλότιμο.
2: Ο καιρός στη Μύκονο. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Σάββατο, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.

0: Λεπτά. Την Παρασκευή λίγες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα βόρεια και με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Η άνεμη δυτική νοτιοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Λίμνος, 20 Θάσος Κέρκυρα Πρέβεζα, 21 Αλεξανδρούπολη Άρτα, 22 Κος, 23 Νάξος Σύφνος, 24 Καλαμάτα Μύκονος Πάρος Σάμος Τρίκαλα Χανιά, 25 Γιαννιτσά, 26 Αθήνα Ηράκλειο, 27 Ρέθυμνος Σπάρτη.
1: Κάθε εποχή έχει τις ανάγκες της.
2: Και εμείς τις καλύπτουμε όλες.
1: Service for you.
2: Θέρμανση, κλιματισμός, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
1: Πάντα με νέες καινοτόμες προτάσεις για επαγγελματίες και ιδιώτες.
2: Με εμπειρία, εξειδικευμένο προσωπικό, αλλά και με την εγγύηση των μεγαλύτερων εταιριών, σας προσφέρουμε τις πιο αξιόπιστες και συμφέρουσες λύσεις.
1: Service for you. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Daikin, Samsung και Calpak. Service for You, με καταστήματα στην Αττική, Γλυφάδα και Κηφισιά, τώρα και στη Μύκονο, περιοχή Γλάστρος. Τηλέφωνο 22 890 28 815.
2: Service for You. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες για θέρμανση, κλιματισμό, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, μελέτες φωτισμού, υδραυλικά, πισίνες.
3: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real

Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289-077-153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Έλα φιλαράκι, τι κάνεις? Ναι, στο χωριό είμαι. Να σε περιμένω. Οκ, τα λέμε σε λίγο.
1: Χωριό Art House Cafe. Ένας παραδοσιακός χώρος με οικογενειακό περιβάλλον. Απολαύστε από το πρωί το καφεδάκι σας ή το χυμό σας και συνοδέψτε τα με φρέσκες χειροποίητες πίτες, ομελέτες, σάντουιτ, χειροποίητα γλυκά και μπισκότα. Και αργότερα δοκιμάστε τα εξαιρετικά μεζεδάκια μας με παγωμένη μπύρα ή τσιπουράκι. Αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις. Χωριό Art House Cafe. Στο Βόθωνα. Τηλέφωνο 2289-078000.
0: Καλά ρε φίλε, πού είσαι? Κι εγώ στο χωριό είμαι, αλλά δεν σε βλέπω. Βρε όχι στο δικό μου χωριό. Στο χωριό, το καφενείο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 11:30.
1: Φέρε ένα μπατσά.
2: Ένα μπατσά περιποιημένο δώσ' μου.
3: Ο πατσάς καθεκάστην στο φιλότιμο.
2: Μ' αρέσει που ξέρεις και καλοτρός.
3: Η απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας. Γαλαξίας 93.

0: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.
1: Υποδεχτείτε τη σύγχρονη άποψη της σκίασης στο χώρο σας. Επενδύστε στα συστήματα Αρκάς. Τέντες ιταλικής τεχνολογίας του Luigi Vista με την πιστοποίηση Somfy.
2: Πέργολες, ειδικές κατασκευές, πτυσσόμενα κρύσταλλα, ζελατίνες, εφελκυόμενα, τεντοπέργολες, ρολά ασφαλείας, σιδηροκατασκευές, γκαραζόπορτες, όλα στις καλύτερες τιμές με την εγγύηση του ονόματος Αρκάς.
1: Οι πιο τίμιες λύσεις για εσάς που χρόνια τώρα μας εμπιστεύεστε και που θέλετε πάντα να ανακαλύπτετε κάτι παραπάνω.
2: Τέντες Αρκάς. Με πολυετή εμπειρία και ασύγκριτη εξυπηρέτηση, τώρα στην περιοχή Κλουβάς, στο δρόμο προς Άνω Μερά, στη Μύκονο. Τηλέφωνο 22 890 72 544 και 69 79 699 019.
1: Τέντες Αρκάς. Η σύγχρονη τάση στη σκίαση.

απόλαυση έχει τη δική της ιστορία. Αυτή που γράφει από το 1984 ο Μαθιός. Μια παραδοσιακή ταβέρνα με ελληνική κουζίνα που περιλαμβάνει τα πάντα. Φρέσκα ψάρια, σπιτικά μαγειρευτά, αλλά και πλούσιο πρωινό από τις 8. Νιώστε την ποιότητα και μοιραστείτε την νοστιμιά σε έναν όμορφο χώρο με ανθισμένο κήπο και θέατη θάλασσα. Ταβέρνα Μαθιός. Τούρλος, νέο λιμάνι. Τηλέφωνο 2289-0-22-344. Τώρα εύκολη πρόσβαση με C-Bus από την παραλία Μυκόνου. Κάθε γεύση και μία ιστορία απόλαυσης. Η δική μας. Η δική σας.

Φιλότιμο. Το σπίτι για το κοντοσούβλι στη Μύκονο. Ώρα για πίτσα. Ώρα για Φιλότιμο.

Είστε ιδιοκτήτης στη Μύκονο? Η Sky Home Real Estate σας προσφέρει τη σιγουριά που χρειάζεστε. Με πολυετή εμπειρία αναλαμβάνουμε τη διαχείριση πώλησης ή ενοικίασης του ακινήτου σας. Εγγυόμαστε ασφάλεια, επαγγελματισμό και απόλυτη εμπιστοσύνη. Με ένα ευρύ πελατολόγιο και άμεση εξυπηρέτηση, η περιουσία σας είναι στα καλύτερα χέρια. Sky Home Real Estate. Εμπορικό κέντρο Ορνός, Μύκονος. Τηλέφωνο 2289 077 153. Sky Home Real Estate. Ο συνεργάτης που αξίζεται.

0: Θέλεις το πρώτο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις το δεύτερο ραντεβού? Φιλότιμο. Θέλεις έναν όμορφο χώρο για τον αραβόνα, για το γάμο, για τη βάπτιση, για τη δεύτερη βάπτιση? Φιλότιμο. Πάντα δίπλα σας για όλες τις στιγμές, για όλες τις κοινωνικές εκδηλώσεις.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52

Ώρα για μπέργκερ. Ώρα για φιλότιμο. Μιλάει το κοκορέτσι. Βεβαίως. Στο φιλότιμο τραγουδάει κιόλας.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι μία.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: ενημερώσει υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.

0: Η ώρα στο Γαλαξία FM είναι 2.
1: Γαλαξίας 93FM. Μύκονος. Σταθμός της ελληνικής μουσικής στο Αιγαίο.